0: Και το να κάνει σαν τα κυπνία τη χάνσιρα τα χωσέ του να κάνει και κυπνίου χειρά του για κανάκα. Γιατί ο είχα τσούλου μάνι μαρκάτα, ίσου καμάτα που είναι τα νηρά και καμ φερακή μαρκατσιρινά και τσαμάνχα, σαν φερακή που ξα το κένχα πολυσία, ξα το κερού μακούλια καχ σαρατάινα, χουπαπάτια, ξα το κερού νηστήρι. Κουνά τα ισκόα που παχα, ήμαν τα οιχατάινα ο κάτα στα χουπαχα πολυσία, ξα το κερούχα. Σαρακιτάνου στη Μάκουλια, καπατούν καφέ καμαράνι, που πάχ voluntariamente σε ο πολισίο κρούχουν στα ρακιτάνε localidad de Chiromani, ψατοκένα, γιούγκα σορακένα, στα σύγχυτσάχα στα βαβάχα χιουάτα, παχάρκο παχσίνου καμάου στα σύνου κατ' κουπάχα, αμαϊέπχα ημτόι χατάινου κατ' ουν στηριχά πολισίο ξερούχα σαρακιτάνε. Μαμά αβογάδα δεφενσόρα, Μόνικα Ιρούστα, ο πάχ σαρακιού χιτσά πολισίο ξατοκερούχα, Ουνιστήριχα χουπάπατσι πάω σαράσκι, ο καμπύρος investigadores, αλλιούχα να καρούσκα μετά εν κατσαράκι, ατχατάμε να κάνχα, αλλιούχα μετά ο καρούστα στα αισκαβόαν, άμα για ψημαντράκι, τα χαιούχα να ηγιατίασα. Μαμά αρχατήρι, μαμά αβογάδο, η ρούστα χουπά στη Σερακίουα, έχει τσάξει ο Πασίλη Πατούνκα Μαϊουρουκάνα, Σεπτέμβρη Παχσί του Καϊουα, έχουμε μετά, είχα κοβεί του Ιεράφτσι, καχμά, ουτχάβου, καχμά, ηταν σε πονηράφτσι, καλύψε στον αμμόνα η πάτα, λαπά ουξα τόκεν. Αλλιούχα μετά ο Ιεράκι, ο καμπύρος Σερακίουχη τσάχα, Ακά χαγιάχα, χίσκα, ουόνι, τσπάια, κακουλιακά, που σε μαρανίου σε ουχουπάχα, κουαμπίρου χιτσάχα στα ακάχα, σερακιπίπα, τη δενουσιάντη σε ουχ, ανιού για να πάω είχα ότι κάνει σε ουχ, καμάτου αγωνακάρ, ουιου ασύνια, τα καλού καμάτου αμαμά αβογάδο, φάχσα ουαγεράκι, κουαμπίρου σερακιού χιτσάχα, να στα χουπανακά, ξα το κάνει ματσά, ουιν πιπούνι, να στα ραπκαρακτσίν, αλλιού καπάτσι, κούνα πατσά ουαγάρ, χουπάχα στα ιναπούνιου, εασκτσίν, ουκάουα, ουκάματα κόβιτ, χαστα του έχαρα και ήταν τη σκόβα. Χαλουκάμαου για τη σιωή, τη λάτ κουλιά καλά, που καμπύρου σε ρακιού και τσάχα. Χανίουα, αιμιλιό χάστα, σαμς χατά ένα τσιπίκου να πατσα τέχα, αμοιά σιτά ενού καπατσα, χαλουκάματα σουά, έπχαρα ουκάτ καμάου και τσάχα. Ακαπάτσι παμ. Αμαϊά πχα, στα γράδα να κακίσκω μανκά χαρού καμάτα, ίντ αταίνα σαζάω γιατί απχαρά. Χαλουκάμαου και τσάχη λάτ κουλιά καλά, γιατί για να πτατάνια πατάκια, πασπά, κούλια καφ' καμάτα στα πολύ οξατοκερούσα σαρερακίτα είναι, αλλού καμάτα η αιτία νιατάκια καπάσπα κάσου οξατοκέρ. Εκ επωνωστά ο καμάου γιατί με να κάχτυλα κούλια κύλα τα χωσέ ο χαράκι, και γιατί με πήκουν τα νινιάνι.
1: Μάχ, ταντήτα σε νιατάκι, αμόητα σε νιατάκι, μου γιωτάτχα, καμσά πχεσά καστλένα μουχά. Estamos perdiendo los valores, ¿sí? Ya. Han chakany patak mayam bam tanyamni. Han karim te han luntatam te han hayram te, ¿sí? Ora ta khiri tu ku hanata ken u kampi tu ku hanani ka wakichawi ay mar mar kana kasaro mayestasa arun tasapini ta kaniro payiri ta kana aruski pawinaka kusista winaka Zapatani, a ver, chukego toca en Culiaca, en las palararacta, Wilamasina, Capampisuca, Hiwatanagati, Hincrasia Prasmana, Inasa, Chamauca, Yocosa, Tinterachi, Kama, Inhasan, Conateja, esta, Kama, Hepinchin, Capinchin, Inhatas, Hapchits, San Chapani. Bye, Zatukiwa, Macatatapan, Zadun Chilpanacaparo, Payetacana, Cotanisana, Contechnate, and Hapayato, Canacaje, Zapatani.
2: Ukamatawa. Red Aymara Internacional. Red Aymara. Kunaiman Marcanacar Mayach Asa.
3: Pash Pasarawi, Amtawinakani, Arsuinakani, Lupiwinakani. Ukatha, Walha Yakayarayunak, Mayach Tapisa.
4: Atención, CEPSA comunica. De acuerdo con el reglamento de suministro de energía eléctrica y la ley de electricidad, CEPSA podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago de dos facturas sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno. Se aclara que una factura entre mora si es que dentro del término de 30 días posteriores a la emisión no se realiza el pago correspondiente. Asimismo, CEPSA procederá a la reconexión del servicio cuando el usuario proceda al pago de todas las facturas en mora, más intereses moratorios y el cargo por reconexión. CEPSA cobrará este cargo por reconexión en la próxima factura. Además, CEPSA podrá rescindir el contrato de suministro cuando el usuario adeude tres o más facturas por el servicio. Señor. Señor usuario, pague sus facturas a tiempo. Evite recargos e intereses innecesarios. Recuerda, tu compromiso es la clave para mantener la energía encendida en tu hogar. CEPSA, una empresa con mucha energía.
5: Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN.
6: ¿Sientes el llamado de la paz y la naturaleza? Este 4 de octubre nos unimos como hermanos y hermanas para celebrar a San Francisco de Asís.
7: Es el santo de los animales y del medio ambiente. Nos enseña que todos somos parte de una gran creación y nuestro deber es cuidar y protegerlo.
6: Para cuidar la casa común, invitamos a las instituciones y organizaciones a una campaña de forestación en el mes de octubre.
8: Vamos a
7: Acompáñanos en las actividades de nuestros municipios. Hagamos del mundo un instrumento de paz, cuidando a la Madre Tierra. Te esperamos.
6: Es un mensaje de Radio Pío XII en el tiempo de la creación.

0: Γερμάντα του κουτσαπούνα κάτσον ζυχτσάρι νιαουσί του οκτσίτα Ιωερίσπα μαϊτσούς καί χάτουν αμαπάνκαχα κυλιάντα Ωασαί κουτσίς που εργάντσα Καί πονσέτα πονσένιντα Ιωερίσπα κασάν τσχασουάν πιστίτσους Καί τσάι ουχοκέλ κασχαλάντα ο άχμαν του κουτσάς πακέν Χιλάντε ο ζωλακόλα καί πατσαντέ πένια ουρινάντσέπα καί χάτουν αμαπάνκαχα Aya, Guatemala, que iba a decir, mantén cuspa que son chagallanta, que paricus pagan quiche, zapas y mayo así con agua.
1: Bolivia, suyupaj, jinayatak, aviayala y astapaj, repío 12.
2: Causa y ninchista, rexi chispa.
1: Pío 12, siglo 20, Cochabamba, jinayatak, oruro.
2: Dijis Ari, ñauisitu.
1: Uñatatam Nairita.
3: Despierta, ojito.